0: είσαι ένα όνειρο.
1: Ένα κλαβέρι ήταν η ήλιο που βγάζει το ρολό. Έγινε μπόκλι, δεν έχω λαβέρι ήταν η ήλιο που. Βέντε ο νύχτα που είναι αντάω. Το ζω εγώ τι είναι. Όμα τον κόλλη μου, πέτρο. Αντιρόγκο. Εντιαπέρα, κουεστίτου αλλού, εγώ. Εγώ, εγώ, εγώ, εγώ, εγώ, εγώ, εγώ, εγώ, εγώ, εγώ, εγώ, εγώ, εγώ, εγώ, εγώ, εγώ, εγώ, εγώ, εγώ, εγώ, εγώ, εγώ, εγώ, εγώ, εγώ, εγώ, εγώ, εγώ, εγώ, εγώ, εγώ, εγώ, εγώ, εγώ, εγώ, εγώ, εγώ, εγώ, εγώ, εγώ, εγώ, εγώ, εγώ, εγώ, εγώ, εγώ, εγώ, εγώ, εγώ, εγώ, εγώ, εγώ, εγώ, εγώ, εγώ, εγώ, εγώ, εγώ, εγώ, εγώ, εγώ, εγώ, εγώ, εγώ, εγώ, εγώ, εγώ, εγώ, εγώ, ε

0: Ακούμπησε τα τόγια μουσικά. Από τα πάντα να γίνει η Αγιόνο.
1: Δίσκο Τζον Καμίλ.
0: Αγιόνο Σαβούτσι. Ένα λαγμενή Μπορονούς. Τι σεντονός.